0: τούτη η χαρά του έρχομου σου Πέτρο.
1: Πολύ μια τούτη η χαρά του έρχομου σου Πέτρο.
0: Άιτες, βοήθατα οι άιτε μου.

Thank you.

1912. Τα μέχρι τότε τουρκοκρατούμενα δωδεκάνησα καταλαμβάνονται από τους Ιταλούς. Οι δωδεκανήσοι νόμισαν πως η λύτρωσή τους πλησιάζει και δέχτηκαν τους Ιταλούς σαν ελευθερωτές. Όμως όλες οι προσδοκίες τους διαψεύστηκαν, γιατί έβλεπαν πως οι Ιταλοί άρχισαν να εφαρμόζουν σχέδιο εξιταλισμού των νησιών, στο οποίο προεβλέπεται απογραφή πληθυσμού και περιουσιών, σταδιακή απαγόρευση διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και γενικά αλλαγή της εθνικής συνείδησης. Σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις των Ιταλών, οι Δωδεκανήσοι δεν έμειναν απαθείς, αλλά αντέδρασαν με τρόπο έντονο και πολλές φορές βίαιο. Τα περιστατικά που θα αφηγηθούμε συνέβησαν στην Όλυμπο της Καρπάθου, σε εποχή που το πανίσχυρο τότε Ιταλικό κράτος είχε εδραιώσει την εδαφική κυριαρχία του στα Δωδεκάνησα και όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Το αναφέρομαι αυτό για να αναλογιστούμε τους κινδύνους που διέτρεχαν οι πατριώτες εκείνοι, άντρες και γυναίκες, όταν εκινούνται ενάντια στους Ιταλούς, και να θαυμάσουμε τη μεγάλη ψυχική τους δύναμη και τον απαράμιλο πατριωτισμό τους.

Στην Κάρπαθο, η κόρη δύσκολα μπορεί να δει αυτόν που αγαπά. Χτυπημένη από τα βέλη του έρωτα, εκφράζει το παράπονό της και κάνει υπομονή, ώσπου να έρθει η ώρα να δει ξανά τον αγαπημένο της.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οκτώβριο του 1944. Το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας καταραίει. Οι Ολυμπίτες δεν περιμένουν την αποχώρηση των δυναλών, αλλά επαναστατούν μαζί με την υπόλοιπη Κάρπαθο και απελευθερώνονται μόνοι τους 8 μήνες πριν ελευθερωθούν τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Με λίγα όπλα, οι τότε νεαροί του χωριού μας, αλλά με πολύ ψυχική δύναμη και θάρρος, έχοντας συμπαραστάτες όλους τους χωριανούς μας άντρες και γυναίκες, αναγκάζουν τους Ιταλούς Όλυμπο και Διαφάνη να παραδώσουν ανεφόρον τον οπλισμό τους και να υποστήλουν την Ιταλική σημαία. Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανη στο καμπαναριό της Εκκλησίας της Ολύμπου, όπως και στο τελωνείο του Διαφανιού, με ζητοκραυγές και πυροβολισμούς, αλλά και εκρήξεις από δυναμίτες και χειροβομπίδες. Η αποφασιστικότητα των κατοίκων της Καρπάθου για την απελευθέρωση του νησιού τους θα κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που το ραδιόφωνο του BBC σε εκπομπή του της εποχής εκείνης θα αναφέρει: «Μοναδικόν στα χρονικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα παραμείνει ασφαλώς το γεγονός της απελευθερώσεως του νησιού Καρπάθου, οι κάτοικοι της οποίας, αν και απομονωμένοι από τον ελεύθερο κόσμο, κατόρθωσαν να εξοπλιστούν με τον οπλισμό του εχθρού και επαναστατήσαντες ελευθέρωσαν την ωραία νήσον των χωρίς καμίαν απολύτως εξωτερική βοήθεια. Η Κάρπαθος ελευθερώθη δια των ιδίων της δυνάμεων». Η αναγνώριση αυτή είναι για μας τους Καρπάθους ύψιστος τίτλος τιμής και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αφού οπλίστηκαν όλοι οι νέοι άνδρες με τον οπλισμό των Ιταλών, γίνεται δοξολογία στην Όλυμπο με προεξάρχοντα τον γέρο Παπαντώνη Σακελάρη και μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και πατριωτικής έξαρσης εκφωνούνται συστρωμένοι με μυρτιές αυλή της Εκκλησίας μας πατριωτικοί λόγοι από τον γιατρό Ανδρέα Λάμπρο και τον Βασίλη Παπα-Νικολάου Νταΐ. Ο λαός της Ολύμπου, αφού διακήρυξε για μια ακόμη φορά τον πόθο του να ενωθεί με τη μητέρα Ελλάδα, εκλέγει διαβοή σε Επαναστατική Επιτροπή και αυτή με τη σειρά της διορίζει πολιτοφύλακες με σκοπό την φρούρηση των εχμαλώτων Ιταλών, την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας και την επιτήρηση των ακτών μας. Και μετά στήθηκε γλέντι και χορός μέσα στο πλατή για να γιορτάσουν αυτό που χρόνια καρτερούσαν. Στο τέλος της διασκέδασης, που κράτησε πολλές ώρες, ψάλανε τον εθνικό μας ύμνο που τον ήξεραν όλοι, χάρη στις φιλότιμες αλλά και επικίνδυνες προσπάθειες των πατριωτών δασκάλων μας που όλα τα χρόνια της κατοχής δίδασκαν στα μικρά παιδιά ελληνική ιστορία. Μετά από 8 μήνες ελευθερώνονται και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και όλοι περιμένουν την μάνα πατρίδα να τους αγκαλιάσει και να διατρέψει τις πληγές της μακρόχρονης σκλαβιάς των. Και η μέρα αυτή ήρθε επίσημα μετά από τρίχρονη αγγλική κατοχή το Μάρτιο του 1948. Τα Δωδεκάνησα είναι ελεύθερα. Η Όλυμπος

Η καταγραφή αυτή αφιερώνεται σε όλους εκείνους που με τις ηρωικές τους πράξεις και τη θυσία τους έδωσαν σε εμάς τους απανταπόλυμπητες το δικαίωμα να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε απόγονοί τους. Κείμενα και αφήγηση, Αντώνιος Παυλίδης. Για το τραγούδι του Ζερβού και τις Μαντινάδες συνεργάστηκαν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Κομνηνού Παυλίδης. Τραγουδούν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Νικήτας. Παίζουν σαμπούνα και λύρα Ιωάννης Παυλίδης. Λαούτο Νικόλαος Ιωάννου Παυλίδης.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Μπράβο Μινά, μπράβο Άγιε Επίτροπε. Ευχαριστώ.

κοιτάνω για

Να είσαι καλά.

Πράγματι, ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, Γιώργος Διακογεωργίου, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

Στο Τρίστομο ο Νικολαίδης είχε μελίσια. Οι Ιταλοί με τις κατακριτικές τους τάσεις, μια μέρα για να φτιάξουν πολυβολία στο χώρο εκείνο, τα χάλασαν όλα. Για τον Νικολαίδη ήτανε μεγάλη απώλεια. Μια μέρα, στο Φιλιππάκι τον καφενέ, άναβε το γλέντι και κάποιος από την παρέα είδε τον Νικολαίδη να έρχεται, βγήκε έξω και τον έβαλε μέσα στον καφενέ. Ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μην ξέροντας για την καταστροφή των μελισσιών του Νικολαίδη από τους Ιταλούς, του λέει καλοπροαίρετα:

όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε οριστικά πια η Ιταλία, οι Ιταλοί με αυτή την είδηση βγήκαν στους δρόμους της Ολύμπου και στο Γιαφάνι και κερνούσαν τον κόσμο για την νίκη τους. Τέτοιο κέρασμα να μην ξανάρθει ποτέ. Την ημέρα εκείνη εγίνεται η βάφτιση ενός παιδιού του Αντώνη του Καστελοριζιού. Όσοι βρεθήκαν στη βάφτιση είχαν έλθει στο κέφι και τραγουδούσαν. Παρόλον ότι ήτανε σε βάφτιση, με το άκουσμα της πτώσης της πατρίδας μας και τον ερχομό της σκλαβιάς, κάποιος άλλος μερακλής τραγούδησε αποθαρρυμένος.

συνεχίζοντας, ο Ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως το ελληνικό και πιο στενά το ολυμπίτικο στοιχείο δεν το ήθηκε ποτέ, μα πάντα μέσα στην καρδιά φόλιαζε το μίσο στον κατακτητή και άναβε τη φλόγα της μεγάλης επιθυμίας για τη λευτεριά.

με τη μαντινάδα του, ο ανής του Κωστή του Χαλκιά, προσπαθεί να αναπτερώσει το ηθικό που έπεσε με την καταραμένη είδηση εκείνης της ημέρας και αφήνει ελπίδες και θάρρη, γιατί πραγματικά τα λόγια του είχαν βαθύ νόημα.

Τέλος, ο Γιάννης ο Βασιλιάδης, μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου και σε κάποιο γλέντι στα πηγάδια, θέλοντας να εκδηλώσει την μεγάλη χαρά του για το χαρμόσυνο γεγονός, είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

Αυτές οι μαντινάδες, έτσι όπως βγήκαν σποραδικά και ανάκατα από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, θυμίζουν ξεσπάσματα ηφαιστείου που ξυπνά πότε πότε και που με την έκρηξή του τελικά σκόρπισε το φασισμό και έφερε τη λευτεριά. Ο Ολυμπίδης ορκίζεται πως θα παλεύει πάντα ώστε να μην ξαναπατήσει στα χώμα του εχθρού ποδάρι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

συχνά το βοή έχει, συχνά το βοή.

σαντούν αυτό το χώμα. Thank you.

0: ξέρεις τώρα να λέει για να είσαι αυτό όπως θέλει.
1: Τα είναι ένα και ο μέσα, μα αυτό μένουν λέει.
0: Δεν κάθε χρόνο που βρίσκεσαι γιατρέ, γιατρέ μας.

0: Έλα κοντά μας.
1: Έλα.

Ah.

έρχεστε και μας, έρχεστε και μας, την

έχει. Τα λόγια μου προσέχω τα. Τα λόγια μου προσέχω τα. Με θα τα, με θα τα.

Thank you.

το πέρασμά σας.

0: ήθελες να πας στο πλήμα με. Έτσι είναι ωραία, μα το χωρούν τα στοχωρούν μέσα.
1: Μην
0: βράμε ήδη και αυτό πολύ. Αν μάκω μέσα μην απογοητεύεσαι.
2: Έρτε, έρτε, πάστα ρε, τέτοια πάρε.
0: Μόνο το ξεστά βρεθού μέσα.

το γέλανε στο κεφί σας.

0: Γεια σου,
1: μπίπι. Πού το παίρνει, λέει. Πέρα και πόη.
2: Πάρτε. Αλλά μην θα έξω.
1: Κάνε αυτό.
2: Αν δεν θα είμαι έξω.
1: Το τρώγω αυτό το πράγμα. Να πάτε, πάτε.
2: Δεν θέλω εγώ.
1: Αγιάλια είναι.

Thank you.

Γιώργο! Γιώργο!

φτιάξω μη καρακιά. Μου φτιάξω μη ρε καρακιά. Μη φτιάξω μη. Μη φτιάξω μη. Μη φτιάξω μη.

Ευχαριστώ.

Το ψέμα, αμπού. Το ψέμα, αμπού.

Όχι. Το θέμα θα πω, δεν ξέρετε. Ναι, ακούσουμε.

0: με στο γιάχο μου βρισκόμενη. Δεν είμαι σε καζουράκι.
1: Ιωλή, λιμπόστη.

0: και τις του, αχ και τις του, και τις στιγμούμε ακόμα.
1: Και τις στιγμούμε ακόμα.
0: Και τις στιγμούμε ακόμα.

γι' αυτό και δεν ξέχασα τους

0: Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ποιος είναι ο χρώμας?
1: Σίγουρος είμαι, σίγουρος είμαι.

0: Ευχαριστώ.
1: Το γλεντί, το γλεντί στο. Το γλεντί, το πλατί.
0: Θα σου πω ότι. Ότι.
2: Γεια. Πάρε και μια έλα.
0: Πάρε και μια έλα.
1: Τούτο το γλέντι στο πλάτι του παρακολουθούσι.
2: Εγώ θα σου βάζω.
1: Βλέψαμε

0: Όλα καλά.
1: Τώρα τσιμώσουν οι δουλειά μας, οι κύριοι δουλειά μας, τα παιδί και τόσο κόσμος.
2: Ω, δεν με... Είναι η σπάνια και εσύ για μίλα.

Κι αν τα σωρά που

εσύ με γαϊδες, εσύ με γαϊδά βέρεσαι.

ζωή. Παιδιά, αγγλεντή, ζωτέδη.

Όλοι μαζί!

Παναδε!

Amine mane sena sena.

για ψεύδισε. Oh,

προχτές εγκαλώς ορίσα

Εντεχάμινες, αγίνες, εντεχάμινες.

0: 11 μήνες στεχομένοι Χριστού μου γυράζει.
1: 11 μήνες στεχομένοι Χριστού μου γυράζει.
0: Και περιμένω την τροφιά.

Το ίδια συμβαίνει μου, το ίδια συμβαίνει.

0: Αριστότη.
1: Ακροίδια συμβαίνει μου Παναδιά Μαρίκα. Και πάνω εις τα γερακιά, και πάνω εις τα, και πάνω εις τα γερακιά. Και πάνω εις τα γερακιά,

Αμορφός είναι ένας πάσε θα τα

φως είναι στο φως και θα και θα το και θα το συνεχίσα. Καθήνη τι μα θέλω

Άιτες. Όπα. Κοντιτσού. Αχι κοντιτσού. Κοντιτσού πάνω Σα την πονάσα, την καλή.

0: αϊνές, από τι αϊνές, από τι κακό, από τι κακοσύνη.
1: Πάλι αυτή,
2: εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ, μέρα πλή.

απόψε, στα γράμματα απόψε, κι απόψε στα γράμματα. Άντε, κι απόψε στα γράμματα, λέει κι ο νους του τραχή, λέει σε

Εξάπαιτες ποιμές εξάπαιτες.

0: δεν πρέπει να τις χάνεις. Είτε, είτε και στιγμές εξάδερφε, δεν πρέπει να τις χάνεις.
1: Δεν πρέπει να τις χάνεις.
0: Είτε, προσπάθησε.

το κέπι σου για να βρεις. Ήσουν πρώτο με, ήσουν πρώτο με ράπτης. Ήσουν πρώτο με ράπτης, μα σε επηρέασα. Ήσουν πρώτο

Πρώτη μου πέρασα.

Έρχεται να το κάνει, να το κάνει. Έρχεται να το κάνει.

Δεν θα σου πω.

Και θα πάει να πάει.

0: Γεια σου, ρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
2: Ωραία, καλή νέα, καλή νέα.

Καφτέρ. Πού είναι, ρε βρε.

βρίσκομαι άσκανο κεφάλος της του λεμπιού της ώρας. Άρα,

that.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

για την αγιά. Ποθέ για την αγιά.

όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αλλά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Σε

Άγωρε Βασίλη! Έχει την ιστορία, έχει την ιστορία.

Πάλι τα γυναίκα κοπέρα.

Ο Κωστής είχε καφενέ στο Διαφάνι και κάθε Κυριακή που τον ημέρα της Σαρίας συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος του καφενέ του. Ο γαμπρός του ήταν τσιγκούνης και για να το πειράξει βάζει σε ένα δίσκο μερικά ποτήρια ούζο και αρχίζει να κερνά αβέρτα τους παρευρισκόμενους. Όλοι λοιπόν του λέγανε «Εισηγεία γαμπρέ, εισηγεία γαμπρέ». Εκείνος δεν χάνει καιρό και ρωτά το πεθερό του. «Ε, μου λες καλέ, είπα σου γιο να κεράσεις τους ανθρώπους». «Αμενήκαμε σε τσιά». Κάνει κίνηση με το χέρι που δείχνει γύρω γύρω. Και ο γαμπρός του λέει «Για να κατσάρω τη μία νίκαμα».

Οκτώβριο του 1944. Το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας καταραίει. Οι Ολυμπίτες δεν περιμένουν την αποχώρηση των δυναλών, αλλά επαναστατούν μαζί με την υπόλοιπη Κάρπαθο και απελευθερώνονται μόνοι τους 8 μήνες πριν ελευθερωθούν τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Με λίγα όπλα, οι τότε νεαροί του χωριού μας, αλλά με πολύ ψυχική δύναμη και θάρρος, έχοντας συμπαραστάτες όλους τους χωριανούς μας άντρες και γυναίκες, αναγκάζουν τους Ιταλούς Όλυμπο και Διαφάνη να παραδώσουν ανεφόρον τον οπλισμό τους και να υποστήλουν την Ιταλική σημαία. Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανη στο καμπαναριό της Εκκλησίας της Ολύμπου, όπως και στο τελωνείο του Διαφανιού, με ζητοκραυγές και πυροβολισμούς, αλλά και εκρήξεις από δυναμίτες και χειροβομπίδες. Η αποφασιστικότητα των κατοίκων της Καρπάθου για την απελευθέρωση του νησιού τους θα κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που το ραδιόφωνο του BBC σε εκπομπή του της εποχής εκείνης θα αναφέρει: «Μοναδικόν στα χρονικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα παραμείνει ασφαλώς το γεγονός της απελευθερώσεως του νησιού Καρπάθου, οι κάτοικοι της οποίας, αν και απομονωμένοι από τον ελεύθερο κόσμο, κατόρθωσαν να εξοπλιστούν με τον οπλισμό του εχθρού και επαναστατήσαντες ελευθέρωσαν την ωραία Νίσοντον χωρίς καμίαν απολύτως εξωτερική βοήθεια. Η Κάρπαθος ελευθερώθη δια των ιδίων της δυνάμεων». Η αναγνώριση αυτή είναι για μας τους Καρπάθιους ύψιστος τίτλος τιμής και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αφού οπλίστηκαν όλοι οι νέοι άνδρες με τον οπλισμό των Ιταλών, γίνεται δοξολογία στην Όλυμπο με προεξάρχοντα τον γέρο Παπαντώνη Σακελάρη και μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και πατριωτικής έξαρσης εκφωνούνται συστρωμένοι με μυρτιές αυλή της Εκκλησίας μας πατριωτικοί λόγοι από τον γιατρό Ανδρέα Λάμπρο και τον Βασίλη Παπανικολάου Νταΐ. Ο λαός της Ολύμπου, αφού διακήρυξε για μια ακόμη φορά τον πόθο του να ενωθεί με τη μητέρα Ελλάδα, εκλέγει διαβοή σε Επαναστατική Επιτροπή και αυτή με τη σειρά της διορίζει πολιτοφύλακες με σκοπό την φρούρηση των εχμαλώτων Ιταλών, την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας και την επιτήρηση των ακτών μας. Και μετά στήθηκε γλέντι και χορός μέσα στο πλατή για να γιορτάσουν αυτό που χρόνια καρτερούσαν. Στο τέλος της διασκέδασης, που κράτησε πολλές ώρες, ψάλανε τον εθνικό μας ύμνο που τον ήξεραν όλοι, χάρη στις φιλότιμες αλλά και επικίνδυνες προσπάθειες των πατριωτών δασκάλων μας που όλα τα χρόνια της κατοχής δίδασκαν στα μικρά παιδιά ελληνική ιστορία. Μετά από 8 μήνες ελευθερώνονται και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και όλοι περιμένουν την μάνα πατρίδα να τους αγκαλιάσει και να διατρέψει τις πληγές της μακρόχρονης σκλαβιάστων. Και η μέρα αυτή ήρθε επίσημα μετά από τρίχρονη αγγλική κατοχή το Μάρτιο του 1948. Τα Δωδεκάνησα είναι ελεύθερα. Η Όλυμπος

0: Η καταγραφή αυτή αφιερώνεται σε όλους εκείνους που με τις ηρωικές τους πράξεις και τη θυσία τους έδωσαν σε εμάς τους απανταχόλυμπητες το δικαίωμα να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε απόγονοί τους. Κείμενα και αφήγηση, Αντώνιος Παυλίδης. Για το τραγούδι του Ζερβού και τις Μαντινάδες συνεργάστηκαν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Κομνηνού Παυλίδης. Τραγουδούν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Νικήτας. Παίζουν Σαμπούνα και Λύρα Ιωάννης Παυλίδης. Λαούτο Νικόλαος Ιωάννου Παυλίδης.
1: Στην Κάρπαθο η κόρη δύσκολα μπορεί να δει αυτόν που αγαπά. Χτυπημένη από τα βέλη του έρωτα, εκφράζει το παράπονό της και κάνει υπομονή, ώσπου να έρθει η ώρα να δει ξανά τον αγαπημένο της.

ήθελα και να κατέχει.

και μη με ρωτάς είμαι.

0: μαύρωτα για τα μαυροκαϊσμάτα.
1: Δεν αλλάζω μου πάλι.

Δεν είναι μόνο η φορά.

0: δρόμο του Κολομιά. Πού βρίσκεται?
1: Δεν είναι μέχρι, δεν είναι. Για

Fernando.

Πάνω. Όλοι πράγματα. Όχι.

Πού είσαι ο χωράς, αφού είναι και σιώθει.

Ευχαριστώ. Να τα πείσαι.

Thank you.

Ελα, δεν είναι μικρό.

Thank you.

0: feio.
1: Εγώ, αν με γνωρίζει ο παπάς από την καλή μου, θα λέει «Ανάστε βαθιόρα και στεγμαστό πλάσμα που θα κάνει». Εμένα δεν μου αρέσει να το μάθω. Άξιος είναι να πάει εκεί που χάνετε. Λοιπόν, τι είναι πες του παπά. Ας είναι νέα. Δεν θα κοιτάσεις, παιδιά.

Αυτό το παλιό παιδί. Να πάμε.

Μέρα, σιγά, μέσα, μέσα, μέσα.

Όχι, δεν έχω, εγώ μεγάλη.

0: Μαλλιό μου. Για το σταμαλί.
1: Μαρία μου, τι κάνεις το παιδάκι.

0: σε σμίγεις, μην αχαν φύγεις, μην το πως ξεχνάς.
1: Σαφίγεις, μήνα, ξεχνάς, Βασίλη μου στα ξένα.
2: Έχει, έχει.

καλλιεργεί το από μας. Υψίζεις τις φαίδες. Εκεί, μέσα στους αράπαες.

Έπαιξαν λίρα ο Μανώλης Μάλτας, ο Μανώλης Καστελοριός Σαμπούνα, ο Μανώλης Ολεντάκης Λαούτο και ο Ηλίας Αναστασιάδης Λαούτο. Στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνο Καστελοριός.

κλέφτικο και το επόμενο τραγούδι και επίσακτο επίσης από την υπηρετική Ελλάδα. Όπως και τα άλλα παρόμοιας καταγωγής τραγούδια, διαδόθηκε στον τόπο μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

παλεύεις, έλυνας να παλεύεις, παλεύεις και νικάς να. Και σαν τα σκου, και σαν τα σκου, και σαν τα σκουπίδω χάρτα, και σαν τα σκουπίδω, σαν τα σκουπίδω, και σαν τα σκουπίδω χάρτα. Όχι, τα διώχνεις και πατάς τα, τα διώχνεις και, τα διώχνεις και πατάς.

Παναγιά, θέλω να σε προσέχει. Βοήθεια σου η Παναγιά, θέλω να σε προσέχει.

0: βρωμέ και του καιρού κι από καλής να σε έχει.
1: Παιδιά, ενεργοποιηθείτε όλοι να δούμε τι θα κάνω. Να μην γινόμαστε και εμείς κουραστοί και φλίαροι. Έμα.
2: Έχει δίκιο.
1: Άσε ρε αδερφέ καλυγάρι.
3: Αλλά που ατόμρι.
1: Συμπέθερε, γεια σου.
4: Εμείς εδώ.
1: Οπα!
4: Βάζουμε μηχάνη. Βάζουμε μηχάνη.

θα παμορφίσε πάλι το χωριό. Μορφίσε, μορφίσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι. Μορφίσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι.

0: ξέρεις πως νιώθω. Ξέρεις πως νιώθω όμορφα.
1: Για φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα όσα γλεντάς με

αυτό απο. Γι' αυτό απο.

Μανώλης. Είμαι ο Κωνσταντιπάνης. Μάση, άρχεσαι λίγο.

0: Έρχονται κούλα. Αν αντρώσουν τη θέση. Άδεια κάνε και ξεχωρίζει. Τι να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες. Ψωμούκλες. Για ένα πύργο πας του Ηλία του Χαρτιά, ότι ελιοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Ελιοθύμησε πας η γυναίκα σου. Γρήγορα, βρε, πύργο, άντε. Άντε, παιδί μου. Κάνε μου τη χάρη.
1: Μόλι λίγα
2: μου.
0: Ελιοθύμησε πες γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πει όλους τα πεμπράν Μιχαλίδης.

καμαράδες. Εμένα αυτός ο ψάρος.

καλέ.

0: Καθάρισε
1: για όλα.

μοιάζει, σου τα βλέπω.

0: Τρίμουξ το πρέαρι, μιλά. Μιχαηλίδη, τρίμουξ το πρέαρι. Εκεί μέσα. Μου ρίξε εδώ μια λάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα. Και τα

Μαζί στα ξένα μένεις, μαζί

αφού τίσαι, το τι να φουτίσαι, σε πεθυμίσαι.

ξέρετε, θυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη. Εδώ είναι αφού τις θυμίζες τις δοξάριες.

γεμίζει. Μη σε νοιάσω. Απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω, απλήσω

0: θα κλείσω μπα, μπα, μπα, πολλά θα τα πουλήσω.
1: Πολλά θα τα πουλήσω.
0: Θα κλείσω μπα, μπα, μπα, μπα, θα τα πουλήσω.
1: Κολλά, κολλά, θα, κολλά, θα τα πουλήσω.
0: Μόνο και μόνο, μόνο και μόνο, και να έρθω.

κοντά σας για να ζήσω.

0: Έλα, απόψε. Απόψε.
1: Απόψε.
0: Απόψε.
1: Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απ

0: Προσοχή, κουράγιο.
1: Κάσου το λεβάκι!
0: Έλα, Βαγγίλη, σου πάνω, τι κάνω εγώ. Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, κουράγιο, άνθρωπος, νέος άνθρωπος.
1: Έλα, πάνω. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε.
2: Όχι, εκανάσια.
1: Σαν να μην περάσεις. Προβλέπω ότι δεν θα περάσω. Άμα κάνεις αυτή την τακτική εσύ και εγώ τα μυαλά που έχω.
2: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Εύχομαι να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Κοίταξε ο Λεβάκης, σκορεύει πολύ ωραία, κοίταξε.
1: Χρόνο ωραίο.
0: Κοίταξε.
1: Καλά σήμη.
0: Κοιμήθηκες πάλι.
2: Στα βούτια μου του ουρανού, ε! Στα βούτια μου του ουρανού, με τα βιτωή από το καθημερινή.
1: Μόνο

0: πρώτο που είναι. Έβαλε την ώρα μέσα, να γνωρίζει.
1: Σημαντικό
0: λέει έβαλε, να γνωρίζει. Άρα παιδιά, αφού δεν θα χάλια, σημαντικό.
1: Έλεγε μια, μια.
0: Μια πράρη.
1: Μια νίκο, παιδιά.
0: Ο Γιάννη έτσι δεν είναι να μπει κανένας, ε!
1: Ας το Γιάννη!
0: Αφήνω βοηθάκι, αφήνω βοηθάκι!

0: το ξέρω, μηνά. Το ξέρω, μηνά.
1: Μηνά.
0: Αυτό
1: είναι
0: ο σατανάς, όχι. Μια μπασκά το ξέρω, μηνά,
1: είναι
0: νέο.
1: Είναι
0: κάτι, το
1: ξέρω,
0: μηνά, είναι κόπτη. Ναι. Ήτια. Ήτια,

Γεια σας.

δώσε να πει την εικόνα. Δώσε να πει, λέω, δώσε να πει. Δώσε.

Ha ha ha ha!

Μπράβο. Ας το κύριε, ας το κύριε, ας το τάσο, ας το κύριε.

0: μαλάκα για τα μαντρόκα ισμάτα.
1: Δεν χαλάζω μου πάλι, δεν χαλάζω μου πάλι.

Ένα μάλι χωρέντα.

0: Χρήστο.
1: Μόνο μου το μωρό, γιατί με έχεις μπαίνει. Γεια
2: είναι. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία.

Fernández.

Δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει, δεν είναι μόνο να πει.

0: Ναι, να πάω να τις πεθάνουμε μια στιγμή.
1: Μαρία!
0: Μαρία! Μαρία! Ας σηκώσεις να βέλεις απάνω. Βάλε πράγματα. Άντε!

Γεια σας.

Να τα πείσαι.

Thank you.

Ελα δεν είναι μικρό,

0: feio.
1: Εγώ, άμα με γνωρίζει ο παπάς από την καλή μου, θα λέει «Ανάστε βαθιώνα μου, είστε με αυτό το πλάσμα που θα κάνει». Εμένα δεν με ανάγκη να το μάθω. Άξιος είναι να πάει εκεί που χάνετε. Λοιπόν, τι είναι πες του παπά. Δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν θα σα πω, δεν

Είναι αυτό το παλιό παιδί. Το λαμπανάκι.

Καμένα σιγά-σιγά.

0: Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.
1: Yes, there's a devil, the one that I'm.

0: για το μαγειλόφωνο. Ναι. Ποια θα σταματήσει.
1: Θα φύγεις, μη θα φύγεις.

0: έχεις μήνα. Ω, ξεχνάς, Βασίλη μου στα ξένα.
1: Αχι, αχι.

Μέσα στους αράπαες.

Thank you.

0: 你看看，你一天天上，
1: 压缩压缩是个，压缩是个，
0: 你看看，对不对？

καλό.

Έπαιξαν μαντολίνο ο Γιάννης Παυλίδης. Λαούτο ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Παυλίδης. Τραγούδησαν ο Γιάννης Παυλίδης και ο Νίκος Νικήτας. Κείμενα και αφήγηση Μανώλης Μακρής.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι Ιταλοί για να φτιάξουν πολυβολία τα χάλασαν όλα. Σε μια διασκέδαση στο Φιλιππάκι τον καφενέ, ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μην ξέροντας για την καταστροφή, λέει στον Νικολαίδη που έμπαινε εκείνη την ώρα στο καφενέ.

Μετά τις μαντινάδες, το γονατιστό και τον πάνω χορό από την Έλλημπο, ερχόμαστε τώρα να ακούσουμε αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα και από τα κάτω χωριά της Καρπάθου. Τα χωριά αυτά παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική γεωγραφική και εθνολογική εικόνα. Πιο ανοιχτά στον εξωκόσμο, αποτέλεσμα της πρώιμης και σε μεγάλη κλίμακα μετανάστευσης, έχουν σήμερα μια σημαντική οικονομική ευμάρεια. Το άνοιγμα αυτό συντέλεσε ώστε στη μουσική που ακούγεται σήμερα σε αυτά τα χωριά να ανοιχνεύουμε κάποια στοιχεία από τη γειτονική Κάσο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Το βιολί έχει ήδη αρχίσει να απειλεί τη λύρα, ενώ η τσαμπούνα έχει πλέον εξαφανιστεί. Οι σκοποί πάλι, περισσότερο τραγουδιστή, δεν έχουν την αδρότητα, τον πρωταγωνισμό θα λέγαμε, αυτών που συναντάμε στα πάνω χωριά. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο σκοπούς από την κάτω Κάρπαθο. Το Μήλο της Μηλιάς και το Διοσμαράκι. Τραγουδάει η Μαρία Κριτσιώτη, παίζει λύρα ο Μανώλης Κοστέτσος και στο λαγούτο συνοδεύει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Κατάγονται από τα χωριά Όθος και Βολάδα της κάτω Καρπάθου. Το Μήλο της Μηλιάς. Ούλου του κόσμου τα πουλιά ήβγα στο μεϊντάνι και το δικό μου το πουλί που πήε και ενεφάνει. Αναστενάζω και χωλιώ και κλαίω και λυπούμε του κόσμου τα πουλιά θωρώ και το δικό μου πούνε.

Το διοσμαράκι. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω μπόρα, για να συναπαντιόμαστε χίλιες φορές την ώρα. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω αγέρι, να πάμε να ανταμώσουμε μακριά σε ξένα μέρη.

Και τώρα μια σειρά από δύστιχα μαντινάδες πενέματα για το νησί της Καρπάθου πάνω στους σκοπούς ο Πεύκος, ο Παραπονιάρικος και του Λυριστάκη. Τραγουδάει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης, λαγούτο παίζει ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και στη λύρα τον συνοδεύει ο Μανώλης Κοστέτσος.

Ο Μανώλης Κοστέτσος θα παίξει τώρα στη λύρα του μια σούστα, έτσι όπως παίζεται στα κάτω χωριά της Καρπάθου, για να γυρίσει στη συνέχεια και να τελειώσει σε πάνω χορό. Σημειώνουμε για άλλη μια φορά τα μικρά σφαιρικά κουδουνάκια στο δοξάρι, που παλιότερα πριν την εμφάνιση του λαγού του υπογράμμιζαν με κατάλληλες κινήσεις τη μελωδία, συνοδεύοντάς την με ένα χαρακτηριστικό ίσο ηχοχρώματος.

Μετά τα αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα από τα κάτω χωριά της Καρπάθου, επανερχόμαστε τώρα στην Έλυμπο με μια σειρά από τραγούδια του γάμου. Και πρώτα ο Νυφάτος, σκοπός του λαλιμάτου, όπως τον λένε. Ο Νυφάτος είναι μια πατινάδα, γαμήλιο εμβατήριο, που συνοδεύει τη νύφη από το σπίτι στην εκκλησία και μετά τη στέψη τους νεόνυμφους στο χώρο όπου επακολουθεί το γαμήλιο γλέντι. Σημειώνουμε τη μουσική ιδιοτυπία του κομματιού αυτού, όπου άλλο σκοπό παίζουν τα όργανα, λύρα, τσαμπούνα και λαούτο, και σε άλλο σκοπό τραγουδούν οι τραγουδιστές, αλλά πάντα στον ίδιο ρυθμό. Οι στίχοι συνήθως προέρχονται από παραλογές. «Κόρη Γαϊτάνη ύπλε χρόνους και πέντε μήνες, πέντε μεγάλες Κυριακές και έξι λαμπρές Δευτέρες και εννιά μεγάλα Σάββατα που τρέμει η γη και ο κόσμος. Σύρμα μετάξιν ύβανεν κοκκί μαργαριτάρι και σύρματας προχρύσαφο κύπλε το ατάνι».

Στο γαμήλιο συμπόσιο, αμέσως μετά το φαγητό, ο παπάς πρωτοστατεί σε μια σειρά από εκκλησιαστικά τροπάρια, όπως την ωραιότητα της Παρθενίας σου, ενδιερυθρά θαλάσσι, Θεοτό και Παρθένε και άλλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος κάθε τροπαρίου οι καλεσμένοι χτυπούν τα πιρούνια τους πάνω στα πιάτα. Στη συνέχεια ο παπάς με την προσφώνηση «Καλώς να σε βρω» δίνει την άδεια στον κορυφαίο τραγουδιστή να αρχίσει το τραγούδι. Τότε αυτός μαζί με τους υπόλοιπους άνδρες από τους καλεσμένους τραγουδούν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων το «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», παλαιότατο άσμα του ακριτικού κύκλου. Εκτός από τους στίχους, η χαρακτηριστική μελωδική του γραμμή παραπέμπει άμεσα στη βυζαντινή καταγωγή του. «Άρχοντες τρώ και πίνουσι σε μαρμαραίνη τάβλη, σε μαρμαραίνη σαργυρή και σε μαλαματένια, κι όλοι τρώσει και πίνουσι κι όλοι χαροκοπούσι. Και ο Κωνσταντίνος ο μικρός ασελιανοτραούει τ' ανδρώνει κουταΐτη του, του νιού του πενεμένου. Μαύρος είσαι, μαύρα φορείς, μαύρο καβαλικεύεις. Μαθαίνεις του να περπατεί, μαθαίνεις του να δράμει, μαθαίνεις του να δέχεται τον όχλο του πολέμου».

Αμέσως μετά το «Άρχοντες τρώκε πίνουσι», ο πρωτοτραγουδιστής και πάλι με τη φράση «Καλώς να σέβρω» απευθύνεται στο τζαμπουνιάρι, δίνοντας έτσι το σύνθημα να αρχίσει ο χορός. Στην Έλλημπο το γαμήλιο γλέντι αρχίζει με τον ζερβό χορό που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ζερβός ονομάζεται γιατί πηγαίνει προς τα αριστερά, αντίθετα από τη συνήθη φορά των κυκλικών χορών. Σημειώνουμε πως τα κάτω χωριά, από πρόληψη, αποφεύγουν να παίζουν ζερβό χορό στο γαμήλιο γλέντι. Κι όμως, στην Έλλημπο, διαλέγουν αυτό το χορό για την έναρξη, σαν πρόκληση, θα έλεγε κανείς, στη μοίρα.

Καθώς αύριο ανοίγει το Τριώδιο, η σημερινή συναυλία με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο θα τελειώσει με ένα επίκαιρο κομμάτι. Ένας αποκριάτικος σκοπός από την Έλλημπο. Εδώ τις δύο τελευταίες Κυριακές της αποκριάς γίνονται οι μοσχάρες, τα μασκαρέματα. Οι κάτοικοι μεταμφιεσμένοι και με τη συνοδεία μουσικών οργάνων γυρίζουν στους δρόμους και στα σπίτια τραγουδώντας επίκαιρες μαντινάδες, σατυρικά και βομολογικά τραγούδια.

0: Στο σημείο αυτό τελείωσε και η σημερινή μας πρωινή ζωντανή συναυλία του Σαββάτου με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο με όργανα που χάνονται στα Δωδεκάνησα. Έπαιξαν λύρα ο Μινάς Πρεάρης, ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και ο Μανώλης Κοστέτσος. Λαγούτο ο Γιώργης Πρεάρης και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης και τραγούδησαν από την Έλλημπο ο Γιάννης Διακογιώργης και ο Γιώργης Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και από τα κάτω χωριά η Μαρία Κριτσιώτη και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Η μουσική έρευνα στην Κάρπαθο, η παραγωγή, η επιμέλεια της συναυλίας έγιναν από τον Λάμπρο Λιάδα και τον Νίκο Διονυσόπουλο. Ευχαριστούμε τον έπαρχο Καρπάθου, κύριο Παναγιώτη Φερεντίνο, τον πρόεδρο της Ελλήμπου, Γιώργο Σακέλη, τον Κώστα Ζαβόλα, τον Ηλία Ζερβουδάκη και όλους όσους συμπαραστάθηκαν στη μουσική έρευνα και την πραγματοποίηση αυτής.
1: Ο Καστελοριζιός, έμπειρος καθώς ήταν, δεν έχασε καιρό και απαντώντας στη μαντινάδα του δάσκαλου δίνει τη διευκρίνηση.

Έλα.

κρίσιμος ρυθμός λέγεται αυτό. Κρίσιμος. Κρίσιμος.

Best of the world.

0: τα θέλω με τα γερά.
1: Τα θέλω.

Λίγη προσώπη.

μαζί, μια σαν είδες μαζί.

συμπαθάτε και να

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Γεια σας.

Μαλάκι, αμόνομαι, Παναγιά.

Oh!

0: Πάρα μου, πάρα μου.
1: Δεν θέλω με την παρέα μας.

0: πού είναι μακριά.
1: Παλαιά.

Αυτό! Αυτό!

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

πόδι το χρυσί που είναι. Ο Μανώλης έφτασε να το κάνει και όμως δεν έκρασε. Δεν έκρασε. Το πόδι θέλω, θέλω κρασί, θέλω. Θέλω, πάει το λίγο. Τώρα, θέλω, θέλω, θέλω. Θέλει κρασί το λιμανό, να κάτω, όπως το πρόβλημα. Θέλω κρασί, κρασί, να μην κρασί. Κρασί, κρασί μου το καλωθώ. Opa!

Γεια σου, παιδί. Γεια σου, παιδί. Όλα είναι μαζί μου.

Okay, that's it. Thank you, Lord.

μεθύσαμε. Δώστε, δεν μεθύσαμε τίποτα, δεν μεθύσαμε. Μπρος, μπρος, δώστε καμαράκι. Μπουκάλι, βλέπεις τίποτα, μπουκάλι.

Oh!

Oh, that's good. Mm-hmm.

0: μια άλλη παράδειγμα.
1: Δώσε μου
2: κάτι να
3: Oh, that's the battle of the day.

0: δάσκαλε.
1: Δάσκαλε.

Oh,

Να πάμε να κάνουμε.

Γεια σου Μανώλη, να την αγαπάω. Το σπάω σε καλοσάδο. Τι είναι ο Ιωργάνης της Εγκλάδης. Ο Ιωργάνης της Εγκλάδης. Ο Ιωργάνης της Εγκλάδης. Ο Ιωργάνης της Εγκλάδης. Ο Ιωργάνης της Εγκλάδης. Ο Ιωργάνης της Εγκλάδης. Ο Ιωργάνης της Εγκλάδης. Ο Ιωργάνης της Εγκλάδης. Ο Ιωργάνης της Εγκλάδης. Ο Ιωργάνης της Εγκλάδης. Ο Ιωργάνης της Εγκλάδης. Ο Ιωργάνης της Εγκλάδης. Ο Ιωργάνης της Εγκλάδης. Ο Ιωργάνης της Εγκλάδης. Ο Ιωργάνης της Εγκλάδης. Ο Ιωργάνης της Εγκλάδης

Αν μας βαράει και να πω στον τέλος.

Δεν είμαστε όλοι.

Yeah.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Όπως συνηθίζετο, το ίδιο βράδυ της αποκριάς έγινε το γλέντι στην Κούφη. Κατά τη διάρκεια της διασκέδασης, ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης και τότε ο οργής ο Μανιός του είπε

Ο Καστελοριζιός, έμπειρος καθώς ήταν, δεν έχασε καιρό και απαντώντας στη μαντινάδα του δάσκαλου δίνει τη διευκρίνηση.

Κάτια σου πουλί μου, σαϊτές μου πέτου, μη κόρες το μάτιο σου.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.